0: Αλό.
1: Δίτσι λεμπάω αβαλόδι.
0: Δίτσι λεμπρά να μάνε λες.
1: Όλα όλα να Σαλβαδόρ τα κρούζα κουφκλασένο νιαρίμς.
0: Σαλβαδόρ, ο, τζάγα μένα.
1: Για να τα φω κάντω ένα μπάφα.
0: Ναι, ναι, φω και λοκουάτς.
1: Μτα μπόγκ.
0: Αόνα λαγκάω να κάθω κουμπακάνια μόλι.
1: Για, ατόλο, ακόμπαινε τρέλα προγράμμα, λέει, ζήκελα ζήτα καγόρελα, μένα ζήνακο. Ελλάδα, λέει, ζούμε σε κάκολα. Κατόμα είναι καμά, η μάλη. Και ο τακούμπα, δεν θα ακούω. Α, πια, δεν θα κόγκο, γκίνανι, ον ουασά του αγόπη. Μα είσαι αλεράντ, στεμπρικό, ελάντ, ον αλεβάκο.